6 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Parov. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Parov Stellar live από

0: 6 και 6.
1: Πέπερ 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Kasparov Stellar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Kasparov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέντλεν.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης!
6: Add some Florence to your life.

0: Hey guys, I am Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: 6 και 6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
8: This is Imani and you are listening to Pepper 96.6.

Pepper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι παλάτι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από

0: boys. I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96.6.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορίες.

0: πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι όπερα. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Add some Depeche Mode to your life.

0: guys. I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Pepper 96.6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι τέχνη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.

0: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: guys. I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: guys. I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Pepper 96 και 6.

0: guys, I am Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 966.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: 96.6.
1: Hi, this is Parov Stila and you are listening to Pepper 96.6.

0: guys, I am Parov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience.
2: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Pepper to your life. Pepper 96 και 6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96,6.
0: Pepper.